0: Pas og rolig, Dan. Kan bygge et skrive ind dog. Gahke dog. Gahke no. Gahke jo. Kan der ske Dan er nu? Mamma og jeg. Gi dig. Og skab mat sak. Og gi skin og amag i vak. Namoja. Namoda. Namona. Og na. Kan gi pjego. Maga. Kan mamma og jeg.
1: Δεν σα το λέω.
2: Α, μονάντο.
1: Συντάξω με ησυχάσουν λίγο, ήταν τέο τσιγκία.
2: Α, Davis, John Maxwell, Horace, and Zia, σαν λίγο κραπτικό να οτσινία.
1: Τι νύχταν η ιό, άνομα. Ήταν τέο τσιγκάν η ιό είναι.
2: Α, νύμωσο με γη ξνάμου, ότι κάκε έμανε η γη κασκίταν και νεχέωιαν. Αγία, κάκε ψήσε άμμο, ότι κασκίταν και μονιάωιαν.
1: Κουκούμα.
2: Α, αγόμινα κασκίταν και νεχέωιαν.
1: Εγώ αγκά, πανσούμουγα εσύ εστωμόγουγο σκάρεγουγα που αισίνο κάνω πριν να φτάνει η χέρι τσιγούγε. What message did you give them, Ιγόνγε? What did you do?
2: Νέο έμαν αγκά, κάκ έμαν εγγύτου ήταν νέο σιτσιγόνα. Εγώ αγκά, νικοε πίξ κότα όμαν ανέμωσουμ, νικοε νέο πίξ κότα έκμανα. Εξαμ αγκά, I just practiced the words ανγκέ. Okay.
1: What time is it?
2: Okay.